ξεκινήσω, το νου να ξυπνήσω. Και σαν το ξυπνήσω, ψηλά να πηδήσω. Το κόμμα να αφήσω, να σα τσιριλίσω. Να σα τσιριλίσω, να σα τσιριλίσω. Ψηλά να πηδήσω, το κόμμα να αφήσω. Το κόμμα να αφήσω, το κόμμα να αφήσω. Ψηλά να πηδήσω, να σα τσιριλίσω.